0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Έλα.

Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή βραδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παιδιά, σιγά σιγά. Σ' αγαπάω, κοίτα.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Σε τίποτα δεν βγάζει ο δρόμος.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Ράδιο Μάνος, 103,4.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947-080-188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.
9: Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.
4: Στα μαύρα

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
5: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Ζυρσής Στυλ. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Στυλ με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Στυλ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στυλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνία 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια, ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
9: Καλά, αντερκόμαστε!
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Radio Manos.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-0-53-919.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Καλά, ερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
3: ACS τα πάντα παντού.
2: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος, 103,4.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Λευκό. Σατινέ. Μήπως οικολογικό.
7: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο.
6: Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας.
7: Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζα Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο

0: Η ώρα είναι 4.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
8: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
9: Καλά, αντερχόμαστε!
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ, γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
5: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
4: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
5: Ρέδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.

άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και να αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και

0: Η αναπνοή.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Γεια σας, είναι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη, γυψοσανίδε,

0: κορυφαία αποδοσική ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά στον καλό μας φίλο το Χρήστο. Γεια σου Χρήστο, χρόνια σου πολλά και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Είστε και είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4, στο μικρόφωνο Παύλος Βασιλείου.

Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τους χορηγούς μας. Καλησπέρα καταρχάς, καλή εβδομάδα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος, στο μικρόφωνο Παύλος ο Βασιλείου. Θα τα πούμε σε λίγο όλα. Σε λίγο, να πω λίγο τους χορηγούς.

Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής μας είναι το Supermarket Astro του Κώστα του Δήμογλου απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου, Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Supermarket Astro στη Νέα Εφέσου του Κώστα του Δήμογλου απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου, Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία, στην πόλη μας. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό, για σκοναδότη.

Η νούμερο ένα ζωοτροφές στην Πιερία ακούν στο όνομα My Max Pet Shop, Λάμνεσονίδη 9, μεγασφορικός και υποστηρικτής. Οι ζωοτροφές νούμερο 1 στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμνεσονίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Λάμια Σονίδη 11 Καγερίνη. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμια Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάνσκιος. Εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάνσκιος, μεγασχολικός και υποστηρικτής. Το μέλι, το καλύτερο μέλι. Γεια σου Χριστάρα. Η Κατίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στη Εθνική Οδού, Κατερία

Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα είναι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4. Ο υπεύθυνοι είναι η Γεωργία και ο Ρόναλντ. Ο Ρόναλντ είναι σεφ και φτιάχνει πάρα πολύ ωραία πράγματα, και γερμανική κουζίνα και ελληνική κουζίνα. Το Kere Wurst, αν το λέω και σωστά, και το Pulled Pork, και βέβαια τα κλασικά μυφτέκια και τα λοιπά. Μυφτέκια, κοτοπικές, σουβλάκια, πάντα. Θα είμαστε βέβαια μετά τις 11 το βράδυ, σήμερα την Δευτέρα. Μετά τις 11 το βράδυ θα παίξουμε και ξένα, παλιά ξένα. Θα θυμηθούμε τα νιάτα μας. Ποιος είναι αυτός που χτυπάει τέτοια ώρα? Τέτοια ώρα κοιμούνται όλοι.

0: Έλα Βασίλη, σ' ακούμε.
1: Έλα, καλώ το να.
0: Καλώ το Βασίλη.
1: Λοιπόν, εγώ σε χτύπησα για να με θυμηθείς.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πάρω τηλέφωνο στην εκπομπή.
0: Ναι, έλα, σ' ακούμε τώρα.
1: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο, ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Μάνος.
0: Ωραία.
1: Είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά. Λοιπόν, γεια σου Παύλο. Τι κάνουμε τα νέα μας?
0: Καλά, αλλά μια χαρά.
1: Εγώ κάθομαι τώρα και σ' ακούω εδώ από την αρχή. Επικεντρώθηκα για να ακούσω σήμερα την εκπομπή. Είπα μια φορά να κάτσω να την ακούσω ολόκληρη μετά από καιρό. Και...
0: λοιπόν, καλή εβδομάδα καταρχάς.
1: Άνοιξα στο live 24 το σταθμό και κάθομαι και ακούω τώρα.
0: Βασίλη, ποια περιοχή είσαι?
1: Νέα Κρίνη, Καλαμαριάς.
0: Ωραία. Για πες ένα τραγούδι να ακούσουμε.
1: Ωραία. Πες. Θέλω άντε να ακούσω κάτι από...
0: Ακούσε, εάν δεν το έχεις σκεφτεί, άσε να παίξω εγώ δικά μου τραγούδια. Πώς? Δεν σε ακούω. Βασίλη, δεν σε ακούω, Βασίλη.
1: Έλα, μ' ακούς τώρα?
0: Έλα, πες, σ' ακούω.
1: Θέλω να ακούσω κάτι από Στασουλάκη, λέω, ο Σταθμός, έτσι λέγεται το τραγούδι.
0: Στασουλάκης. Πες το και έγινε.
1: Στασουλάκης, ναι.
0: Ο Σταθμός, έτσι λέγεται.
1: Ο Σταθμός, έτσι λέγεται, ναι.
0: Ωραία.
1: Το όνομα του το μικρό δεν το θυμάμαι τώρα, αλλά θυμάμαι τον τραγουδιστή.
0: Ναι, ναι,
1: το
0: ωραία
1: άκουσα πρόσφατα και μου φάνηκε πολύ καλό και είπα να το
0: ωραία,
1: να
0: ωραία
1: πάρω σήμερα να σου πω να το βάλεις.
0: Ωραία, έλα, πες αυτά.
1: Έγινε.
0: Έγινε, οκ, ευχαριστώ πολύ.
1: Έχει ένα ακόμα το οποίο μπορεί να το πω πιο ύστερα, να σου το πω.
0: Έγινε, οκ, έγινε.
1: Έγινε, ρε, ευχαριστώ, κάτι καλά
0: απόγευμα. Βασίλη, να είσαι καλά, καλά. Καλό απόγευμα από την Κρίνη ο Βασίλης. Γεια σου Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν.

Λοιπόν, για τον Βασίλη από την Καλαμαριά που το ζήτησε αυτό, πάμε να ακούσουμε τώρα για τη φίλη μας τη Σοφία. Γεια Σοφία μου. Η Σοφία ζήτησε ένα τραγούδι ωραίο. Γεια Σοφία. Μας ακούει στο αυτοκίνητο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Τα τηλέφωνα ισχύουν, όσοι τα ξέρετε μπορείτε να τηλεφωνείτε.

Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για την καλή μας φίλη τη Ματίνα. Γεια σου Ματίνα, να είσαι καλά, μπράβο Ματίνα. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι για τη φίλη μας τη Ματίνα που μας ακούει στο αυτοκίνητο και καλή ξεκούραση και καλή εβδομάδα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν όσοι τα ξέρουν. Παρακαλώ.

για το φίλο μου το Στράτο. Γεια σου Στράτο. Τώρα σε, τώρα σε είδα εκεί. Λοιπόν, καλησπέρα και στο φίλο μας το Στράτο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Καλή εβδομάδα σε όλους.

συμφωνήσουμε για πάντα, να καταστρέψουμε μαζί το παρελθόν. Ας δοκιμάσουμε να γίνει μια προσπάθεια, μήπως και

0: Λοιπόν, γεια σου Στέφανε. Λοιπόν, καλησπέρα και στο φίλο μας τον Στέφανο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο πιστεύω να σας αρέσει. Για την παρέα του Στέφανου. Παρακαλώ. Τι κάνεις τρελό πανέμορφο αγόρι, 16χρονο. Τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα τον Θεό, τώρα σε πιάσα να σ' ακούσω.
0: Ωραία. Τι λέει?
1: Όλα καλά, φιλαράκι μου, όλα καλά. Δόξα τον Θεό.
0: Καλή εβδομάδα καταρχάς να πούμε, να είμαστε
1: καλή γερή. Εβδομάδα και σε σένα. Και καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Όλα τα τραγουδάκια αφιερωμένα για την κυρία Χαρά.
0: Ναι, για την κυρία Χαρά. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τη Στέλλα.
1: Για τη Στέλλα.
0: Την Βάσα Πλατών.
1: Για τον Παταρόπουλο, για τον κύριο Γιώργο.
0: Όλους.
1: Για τον Στέλιο.
0: Χάθηκε ο Στέλιος.
1: Για όλους. Και για τον Παναγίου, για τον Σκολάκα και δική θα βάλεις δύο τραγουδάκια του Ξένου Καραζίδη.
0: Οκ.
1: Δικής επιλογής.
0: Έγινε μετά από αυτό το τραγούδι, εντάξει. Έγινε. Να σε καλά.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Ποιος ήταν? Α, όχι, δεν ήταν. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλή εβδομάδα. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα ξέρουν μόνο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό και τα λέμε.

0: Έλα κύριε Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κοίτα, όταν θα...
0: Στον αέρα είσαι, στον αέρα, στον αέρα είσαι, στον αέρα είσαι.
1: Στον αέρα, ε?
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε, πώς να ξεκινήσω, δεν ξέρω.
0: Όχι, ξεκινήσω, λοιπόν, δικά σου λόγια.
1: Εχθέ αυτό που έπαθα δεν περιγράφεται.
0: Λοιπόν, τι έπαθες?
1: Ναι.
0: Τι έπαθες?
1: Αυτό που έπαθα, που σου είπα εχθέ, δεν περιγράφεται, λέω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τέλος, λοιπόν, η ζωή είναι εκπλήξη.
1: Ναι, τόσο πολύ με συγκίνησε αυτό το τραγούδι του Στέλιο, ρε.
0: Του Καζίδη.
1: Καμία δύναμη.
0: Για τη μάνα.
1: Δικιά μου μάνα, δε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν, ναι, για τη μάνα, για προθέσεις που γιόρτιζε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τόσο δυνατό, δηλαδή, που λύγησα, έκλαψα.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις τι γίνεται, να σου...
1: Λύγησα που το άκουσα.
0: Θες να μ' ακούς να πω κάτι?
1: Λοιπόν, θα βάλεις αυτό, Παύλη.
0: Το βιολί σε
1: ακούς.
0: Πες, έλα.
1: Μ' ακούς, ρε.
0: Σ' ακούω, πες, ακούω.
1: Αυτό και το παιδικό της Βεργούλης.
0: Οκ. Okay.
1: Εγώ... Αυτά τα δύο. Ήθελα να άλλη φορά να πούμε και καμιά ιστορία για να, έγινε. Μην, πιέ, να μην παίρνουν από το
0: έγινε, μάτι. Έγινε, έγινε, έγινε, έγινε.
1: Να λέμε και κάτι, να γίνεται η εκπομπή πιο ωραία. Αυτό δεν απαιτήσει εσύ.
0: Τι να κάνω εγώ?
1: Αυτό θέλεις, να...
0: Όχι, δεν έχω.
1: Τακ, λες και είμαστε στρατιωτάκια, μπαμ, μπαμ.
0: Όχι, όχι.
1: Θέλεις δηλαδή να λέμε και 5-6 κουβέντες.
0: Έτσι ακριβώς, όπως τα λες, συμφωνά μαζί σου. Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Α, μπράβο.
0: Συμφωνώ.
1: Βάλε αυτά άλλη φορά, κατ'
0: εξωτέρ θα μιλήσουμε. Ποιο είπες, το γλυκιά μου μάνα, και το άλλο πώς το είπες?
1: Βεργούλες.
0: Τα okay.
1: Τόσο χέρια πήρανε Βεργούλες και δεν γίνανε.
0: Okay. Έγινε. Τσάου. Τσάου. Γεια σου. Για τον κύριο Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο, την Αρτάλφα.

Λοιπόν, για τη φίλη μας την Κική που εργάζεται και μας ακούει στη δουλειά της, το τραγούδι που έχει ζητήσει για Κική, να σε καλά. Για τη φίλη μας την Κική που μας τηλεφώνησε και την ευχόμαστε καλή δύναμη. Ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τα τηλέφωνα όσοι τα γνωρίζετε, όσοι τα ξέρετε, μας τηλεφωνείτε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της Κικής. Παρακαλώ. Καλησπέρα.

0: ξένα τα βάλουμε κατά τις 11 η ώρα. 11 η ώρα βάλουμε τα ξένα. Παλιά ξένα όμως, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Το επόμενο τραγούδι είναι για τη Στέλλα που της αρέσει πολύ το τραγούδι αυτό.
1: Γεια Στέλλα.
0: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Να περνάμε καλά. Παρακαλώ. Είχα μιλήσει μετά. Έχει πολλά τηλεφωνά.

0: Γεια σου Παναγιώτη. Παναγιώτης.
1: Καλή εκπομπή να έχουμε.
0: Ευχαριστώ Παναγιώτη.
1: Έχει καλά δύο τραγουδάκια.
0: Καταρχάς τι κάνεις, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και καλά. Έχουμε το γιο μου τώρα εδώ, καταλαβαίνεις ότι είμαστε χαρούμενοι.
0: Έτσι. Ωραία, μπράβο. Σπουδάζει εκεί.
1: Όχι, δουλεύει εκεί, είναι φυσιοθεραπευτής.
0: Μια χαρά.
1: Σε ένα μεγάλο κέντρο.
0: Μια χαρά.
1: Προϊστάμενος.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ποια τραγούδια θέλουμε να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, θα ήθελα το αλίμονο του Κωστή Χρήστου.
0: Σε βάζω 20.
1: Και το όνειρο απατηλό του Σταμάτη Κόκοτα.
0: Πώς.
1: Ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό.
0: Ναι. Κωστής Χρήστου, αλίμονο, κλασικό τραγούδι αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Κλασικό, ναι.
0: Να είσαι καλά,
1: Πανή. Και το όνειρο απατηλό.
0: Ναι.
1: Στο Μάκη Κόκοτα, χαρισμένο στην οικογένειά μου και σε όλο το ακροατήριο μας, είναι πολύ αγαπή.
0: Όχι, ναι. Τα ακούς τα τραγούδια.
1: Ναι, και ιδιαίτερα σε σένα.
0: Ευχαριστώ Παναγιώτη. Να είσαι καλά, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Εξαιρετικός κύριος ο Παναγιώτης. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός ο Παναγιώτης. Τόσα χρόνια ακροατής εδώ, όπως και όλοι οι ακροατές, έτσι δεν θέλω να πω τίποτα. Αλλά και ο Παναγιώτης είναι εξαιρετικός. Έλα, Παναγιώτη, για σένα και την οικογένειά σου. 20.

με ένα όνειρο τρελό, όνειρο αποτυλό. Ταξιδιάρικο τραγούδι, τα ακούς και εντάξει, ταξιδεύεις. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές. Ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ένα άλλο τραγούδι που έχει ζητηθεί από τη φίλη μας τη Βίκη. Γεια σου Βίκη μου και χρόνια σου πολλά, πολύ χρόνια. Και η Βίκη μας έχει γενέθλια και είναι και στη δουλειά και μας ακούει. Έχω παρατηρήσει το τελευταίο καιρό μας έχουμε πάρα πολλές γυναίκες ακροάτριες. Πάρα πολλές ακροάτριες γυναίκες. Λοιπόν, και άντρες βέβαια, έτσι. Λοιπόν, όχι μήνυματα, τώρα μην με στέλνετε μηνύματα. Τώρα είναι, έχουμε τηλεφωνήματα, έτσι. Μηνύματα κατά τις 11 η ώρα και μετά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι για τη φίλη μας τη Βίκη. Βίκη νομίζω, έτσι, αν δεν θυμάμαι. Και πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι. Παρακαλώ, μισό λεπτό λίγο. Άλλη αγάπη έπιασες. Άλλη αγάπη έπιασες.

Ένας ακροατής τώρα που ερχόταν με λέει, με το ποδήλατο αυτός, με λέει έτσι πολλά μπαλκόνια λες ακούνε. Σπίτια δεν δούσε. Λέω που το ξέρεις εσύ. Λέει το ποδήλατο κάνω πολίτες και ακούω. Έτσι να ακούσω. Τέσπον. Χαιρετίνους ακροατές που μας ακούνε στα μπαλκονάκια τους εκεί. Λοιπόν, πάμε να πούμε 2-3 πράγματα και για τους χορηγούς. Χορηγή της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στην Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές πρωί, Κυριακές απόγευμα, 5.30 ώρα ανοιχτά. Supermarket Astro στην Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Έφεσου. Κυριακές, 5.30 ώρα ανοιχτά. Σαπλαχίδης, το πιο σύγχρονο, το πιο μοντέρνο τυπογραφείο στην Πιερία. Σαπλαχίδης. Λίτα Πάροδος, Ειρήνης 2. Καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας. Ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας. Κοκελίδης, Λάμπτε Ασενίδη 11. Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμπτε Ασενίδη 11. Κατερίνη. Η νούμερο ένα ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο, ακούνε στο My Max Pet Shop. Λάμνε Σονίδη 9, Κατερίνη. Χορηγοί είναι αυτοί όλοι αυτοί. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνε Σονίδη 60. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Μαρία Αποστολίδου, Κομώσεις, Λάμνε Σονίδη 60. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος, ειδικό στο μέλι. Γεια σου Χριστό. Εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Γεια σου Παναγιώτη. Σεραϊκό. Και ο Παναγιώτης και ο χαιρισμούς. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκη, δίπλα στο ΛΙΤ. Από τις από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4. Υπεύθυνη Γεωργία και ο Ρόναλτ, το Ρόναλτ είναι σεφ και φτιάχνει πολύ ωραία πράγματα. Φτιάχνει το Κέρε Βούρς, αυτό είναι γερμανικό, και το Πούλτ Μπορκ και βέβαια και ελληνικά, έτσι, κοτομπουκές, λουκάνικα κτλ. Δίπλα στο Λίτενα. Είναι καταπληκτικά πράγματα κάνει. Δοκιμάστε και σταματήστε εκεί με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τους ακροατές που είναι μαζί μας και μας τηλεφωνούν, έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο, έχω ξεχάσει σένα τώρα. Λοιπόν, έλα, το βρήκα το τραγουδάκι σου, έλα, το βρήκα.

Γεια σου Μελίνα, καλησπέρα στη Μελίνα. Μελίνα, έπεσε η γραμμή σου, ξαναπάρε μου θέλεις, γιατί δεν σε προλάβα. Δεν κατάλαβα το τραγούδι που ζητάς. Για τη φίλη μας τη Μελίνα, εκεί χαιρετισμούς, πολλούς χαιρετισμούς. Μελίνα, μας ακούει το αυτοκίνητο μέσα. Παρακαλώ.

Μελίνα ζήτησε ακόμα ένα τραγούδι, θα το μεταδώσουμε και αυτό. Γεια σου Μελίνα μου, να είσαι καλά. Τι έγινε τώρα, το χάσαμε. Κάτσε λίγο. Λοιπόν, ένα τραγούδι για τη φίλη μας τη Μελίνα που το ζήτησε αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το βρω τώρα. Λοιπόν, για τη Μελίνα εκεί, μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο, θα περιμένεις λίγο. Εξάλλου εσύ δεν βγαίνεις τώρα. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Βοσκόπουλος, ναι, Βοσκόπουλος με ζήτησε Μελίνα. Βοσκόπουλος Ουρανή, έτσι. Γεια σου Μελίνα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα παιδιά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της Μελίνας. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα ξέρουν μόνο. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Έλα.

0: Νίκος.
1: Έλα, ακούω. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλά είσαι.
1: Εσύ. Καλά λέω, ξέρω εγώ. Πού είναι οι γιατροί, ότι δεν είμαστε, να φύγουμε. Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν.
1: Έλα, έλα.
0: Λοιπόν, τα τραγούδια σ' αρέσουν αυτά, αυτά.
1: Και ωραία, δεν θα ζητήσω ότι βάζεις, τα αφιερώνω όλους, όλους τους ακροατές, τίποτε άλλο δεν λέω.
0: Καλά, όλα εντάξει. Όλα εντάξει.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Βάλ και κανένα κουσάρι, εσύ δικό σου, άμα θέλεις.
0: Ναι, ναι, οκ. Έγινε. Έγινε. Οκ. Εντάξει, Νίκο.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Ωραίος ο Νικολής. Ωραίος ο Νικολής.

ταξιδιάρικα τραγούδια αυτά. Αυτά είναι, είναι κάποια τραγούδια, ρε παιδί μου, σε ταξιδεύουν, τέλος. Λοιπόν, και είναι και ό,τι πιο ωραίο. Βλέπεις μια, ή βλέπεις μια ελληνική ταινία δεκαετίας του 60, το ξέρω εγώ, και λες, α, τι ωραία, ξέρω εγώ, ε. Κάπως έτσι. Λοιπόν, ένα τραγούδι για την Ανά και τη Φανή εκεί που μας ακούνε στη δουλειά. Σήμερα έχουμε, παιδιά, έχουμε πάρα πολλές ακροάτριες γυναίκες. Όπου χαμός γίνεται, χαμός, πανικός. Πανικός μιλάμε. Μπράβο, μπράβο στις γυναίκες. Λοιπόν, και κάνουν και καλές επιλογές. Φοβερές επιλογές. Και οι άντρες κάνουν καλές επιλογές. Δεν το συζητάμε. Και οι άντρες, έτσι. Λοιπόν,

0: Ο φίλος μου ο Σάκης από το Κύτρος. Καλή εβδομάδα, Σάκη μου. Τι κάνεις?
1: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Να είστε πάντα καλά, υγεία να έχετε πάνω απ' όλα.
0: Έτσι, έτσι. Τι λέει, έτσι, θα βρέξει, πάει. Θα βρέξει, τι θα κάνει τώρα?
1: Καιρός. Κοίταξε. Κάτι ο καιρός για μέχρι Τετάρτη θα έχει πολύ ζέστη. Θα έχει ζέστη, 27-28 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Μετά την Πέμπτη λίγο θα χαλάσει, θα έχουμε πολλή αστάθεια, θα έχουμε καταιγίδες, θα έχουμε το ένα το άλλο. Είναι ο Μάιος λίγο παράξενος μήνας. Και θέλω να πω ότι μετά την Πέμπτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε καταιγίδες. Δηλαδή, όχι, να το εξηγήσω, όχι όλη τη μέρα βροχή, και μια καταιγίδα το μεσημέρι για λίγο και μετά θα ανοίγει πάλι. Αυτό.
0: Πάντως να σου πω κάτι, το νερό, χωρίς να είμαι ειδικός, έτσι δεν κάνω, εγώ από ό,τι έχω ακούσει το νερό το χρειαζόμαστε. Γενικά
1: χρειάζεται
0: και έχουμε, θα έχουμε πρόβλημα με το
1: τώρα,
0: νερό.
1: Τώρα άμα ρίξει μια καλή βροχή για τα στάδια είναι ότι πρέπει να τα στάδια να...
0: Έβρεξε, βρήκε και, και βρέχει έτσι ωραία βροχή, δεν είναι δυνατή έτσι με αυτά.
1: Δεν χρειάζεται. Καλή βροχή, όπως λέμε, ποτιστική βροχή.
0: Ναι, ποτιστική.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι. Ναι. Τα καπνά τι έγινε, τα ρωματίσαν τα καπνά? Υπάρχουν εκεί στο...
1: Τα ρωματίσαν, δεν βάζει κανένας εδώ.
0: Και γενικά, κανείς δεν βάζει.
1: Τι γίνεται εδώ?
0: Όχι, όχι, δεν βάζει, δεν βάζει κανείς. Κανείς δεν βάζει τα καπνά.
1: Και αυτός που έβαζε στο χωριό με 100 στέμματα, αυτός δεν βάζει, φαντάσου.
0: Φαντάσου, ναι.
1: Πήγαινε και δούλευε καραμέρο κάμπτο και τέλος
0: πάντων. Για πες τραγούδι.
1: Λοιπόν, δύο τραγούδια. Ένα από Βαγγέλη Παρπινιάδη, δώστε μου τα νιάτα μου και πάρε τα λεφτά μου. Και ένα Βαγγέλη, και ένα Στέλιο Καζαντζίδη, το μη ξυπνάς χαράματα.
0: Για λέγει την αφιέρωση.
1: Λοιπόν, να τα αφιερώσουμε. Στη μητούλα μου την παοξούν πάρα πολύ αγάπη, στο φίλο μου τον Κυριάκο, τον Γιώργο και την Τάνια και στην Κατερίνη, να είναι πάντα καλά, στην Εύση Γερμανία και στην οικογένειά της, στο φίλο μου τον Βασίλη τον Παντζαρόπουλο που τον άκουσα, στην αγαπημένη μου κυρία Βάσου Τακτέλ που της αρέσει στο τραγούδι το «Δώστε μου τα νιάτα μου και πάρε τα λεφτά μου», τη Στέλλα την Αγρότησα, το φίλο μου τον Γιώργο Μελαχρινό Αγόρι, τον Δημήτρη Παλπιστίνο από το Κύτρος, τον Τέκη τον Ατλάντικ, τον Γιώργο από την Επτάλοφο, τον Φώτη τον Αχτύπητο και τον Γιάννη τον Απίθανο. Τα πάντα απ' όλα.
0: Ωραία. Τι θα σου λέγα, λοιπόν, το τραγούδι «Δώσ' μου τα νιάτα μου, πάρε τα λεφτά μου».
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Και... Ναι. Με ξυμνάς χαράματα, στέλνεις φαντατσίδες.
0: Οκ. Εντάξει.
1: Να είσαι καλά, καλή εκπομπή φίλε μου.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ Σάκη από το Κύτρο. Ευχαριστώ. Αριάννα σε λίγο. Λοιπόν, Αριάννα σε λίγο.

0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Όλα καλά.
1: Άκουσα την εκπομπή.
0: Τι λέει, πού είσαι? Καλή εβδομάδα καταρχάς. Καλή εβδομάδα.
1: Πού να είμαι?
0: Δεν πας καμιά βολά? Έχει κίνηση τίποτα και στην περιοχή σου? Μπα.
1: Εντάξει, κάτι γίνεται.
0: Ακόμα νωρίς είναι.
1: Έχουν ανοίξει τα ξενοδοχεία εδώ στο Πλαταμάδα.
0: Ναι, δουλεύουν αυτά, δουλεύουνε.
1: Ναι, έχουν παιδιά.
0: Α, ναι, μόνος. Ωραία, μια χαρά.
1: Έρχονται εκδρομές.
0: Μπράβο, καλό αυτό. Καλό. Τι τραγούδια σε βάλουμε, τι θες?
1: Θέλω από Γιάννη Πάριο, ποιος θα συγκριθεί μαζί σου.
0: Πάριος.
1: Θα αφιερώνω στην οικογένειά μου.
0: Okay. Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου? Οι γυναίκες όντως ακούνε διαφορετικά τραγούδια με τους άντρες. Πάντως. Λοιπόν, ωραία, σε εύχομαι να είσαι καλά και να περνάς.
1: Καλά είμαι, Παύλο, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
0: Τώρα σχόλασες, σχόλασες τώρα.
1: Τώρα έχουμε ξεκινήσει στο γιο μου από σήμερα.
0: Α, ανοίξατε δηλαδή, ανοίξατε.
1: Δεν έχουμε ανοίξει, καθαρίζουμε.
0: Α, και θα είσαι εκεί, θα δουλέψεις εκεί δηλαδή.
1: Ναι. Το χειμώνα, ξέρεις, δουλεύω σε ένα σούπερ μάρκετ και το καλοκαίρι βοηθάω τον γιο μου.
0: Να κολλάς αίσθημα, τα αίσθημα κυνήγα, τα αίσθημα.
1: Ναι, κολλάω και στα δύο κολλάω.
0: Και όσο βαριά αίσθημα είναι τόσο και καλύτερα.
1: Γιατί
0: να ξέρεις ένα πράγμα και να το ξέρουν κι άλλοι ο κόσμος. Μια φορά ένας με έκανε παράπονα, μου λέει δεν παίρνω μεγάλη συντάξη. Λέω πόσα παίρνεις, λέει 560 ξέρω εγώ ευρώ.
1: Και εγώ τόσο θα πάρω.
0: Όχι, μισό λεπτό. Γιατί, του λέω γιατί, πόσα αίσθημα έχεις? Άρα έχεις λίγο αίσθημα, δεν είχες, δεν κολλούς. Ναι, λέει δεν κολλούσα αίσθημα κτλ. Γι' αυτό πρέπει να κυνηγάτε τα αίσθημα. Και ειδικά οι μεγαλύτεροι.
1: Εσύ ρισκάτε, ρε Παύλε. Εγώ έχω από το 2000 που δουλεύω με ένσημα. Ναι. Γιατί 5 χρόνια δούλεψα χωρίς ένσημα, γιατί δεν είχα καρδιά. Ναι. Όμως το θέμα είναι ότι έχω κάνει βαριά δουλειά και δεν με έχουν βάλει βαρέα ένσημα.
0: Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω τι γίνεται. Πριν από χρόνια, όταν πήγαινε κάποιος να δουλέψει, δεν το κολλούσαν αμέσως τα αίσθημα. Με περάσουν 5-6 μήνες. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αν δεν κολλήσει με την πρώτη μέρα πρόσληψης,
1: τώρα θα δίνουν όλα, όμως τώρα γέρασα μα, εγώ.
0: Όχι, γιατί όχι, τα αίσθημα τα χρειάζεσαι. Ποιο τα πηγαίνεσαι.
1: Εντάξει. Όσο... τα πιο σημαντικά χρόνια που έχω δουλέψει και έχω δουλέψει σε ξενοδοχείο,
0: ναι,
1: που είναι βαριά δουλειά, δεν με έχουν βάλει βαρέα ένσημα, με έχουν βάλει απλά. Κατάλαβες, εκμετάλλευση φουλ.
0: Εντάξει. Τώρα πράγματα έχουν αλλάξει όμως. Τώρα, άμα...
1: τώρα έχουν αλλάξει όμως.
0: 10,000...
1: Τώρα δεν έχουμε αντοχή να δουλεύουμε.
0: 10, ναι, καλά, σίγουρα.
1: Είμαστε μεγάλοι τώρα.
0: Καμπάνα πέφτει τώρα, με την πρώτη μέρα. Λοιπόν, okay.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, το τραγούδι σου το ακούς κατευθείαν.

0: Μάστορας ο Λάκης σήμερα.
1: Γεια σου Λάκη.
0: Επειδή θέλω μια χάρη, ο Διονύσου έχει 36 χρόνια που πέθανε. Σαν σήμερα θέλουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Διονύσου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό.
1: Πες.
0: Έχω το Σάκη κοντά μου και με έχει ενημερώσει τόσο καλά.
1: Εγώ με το, να πεις το Σάκη με το Διονυσίου τον Στράτο, έχω κάνει χορό. Έτσι να το πεις. Με το Στράτο Διονυσίου κάνει χορό του Συγχωρημένο.
0: Μπράβο.
1: Και με τον Άγγελο Διονυσίου.
0: Έχει κάνει χορό, λέει ο
1: Παύλος. Τέλος πάντων. Ψηλά γράμματα τώρα, άστον.
0: Σε ευχαριστώ, Παυλάκη.
1: Λοιπόν,
0: εγώ έχω πολύ καιρό να σε μιλήσω,
1: ναι.
0: Αλλά λόγω η καταστάση, λόγω υπό αυτό,
1: ναι.
0: Σου ζητώ χίλια συγγνώμη, έτσι.
1: Όχι, τι είσαι, γιατί είσαι συγγνώμη, μια χαρά.
0: Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό.
1: Όχι, μα δεν έχουμε τίποτα. Μια χαρά.
0: Δεν έχουμε τίποτα. Τι έχουμε να μιλάσουμε, κόμματα, τι.
1: Όχι, δεν κατάλαβα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Από μένα παρεξηγήθηκε.
0: Όχι, εγώ δεν παρεξηγήθηκα ποτέ. Είπε αγάπη και συγχώρεση.
1: Λοιπόν, ό,τι τραγούδι θέλεις, Λάκη, και εσύ και
0: εσύ. Βάλε μας ένα το Διονυσίου αυτό
1: που... Ποιο θες.
0: Ποιο Σάκη, ποιο θέλεις.

0: βλάκες. Ζητώ, ακρόσετε ο.
1: Οκ, τα ακούμε.
0: Έγινε παυλάκι.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Χίλια συγγνώμη.
1: Όχι, όχι, σε παρακαλώ. Μια χαρά είσαι, κύριος. Yes. Λοιπόν, θα ακούσουμε το τραγούδι γιατί του Πάριου του κόψαμε. Λοιπόν, θα ακούσουμε τραγούδια λοιπόν. Γεια σου Σάκη, το φίλο μου το Σάκη και τον Μάστορα. Και αυτό και το επόμενο. Με το Διονυσίο έχω κάνει χορό, το θυμάμαι καλό το 1988. Παρακαλώ.
2: Έλα.
1: Πες.
2: Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Αυτό το ακριβώς θέλω να πω με το στράτο του Διονυσίου. Σήμερα συμπληρώνονται 36 χρόνια μετά το θάνατό του, 11 Μαΐου 1990. Και μάλιστα ο προηγούμενος που πήρε τηλέφωνο με κάλυψε πλήρες. Και μάλιστα είπε και το τραγούδι που ήθελα να ακούσω. Μπορώ να πω κι εγώ κάτι από στράτο Διονυσίου?
1: Ναι, πες.
2: Ωραία, θα μου βάλεις ο ταξιτζής ο θάνατος και θάνατος ο χωρισμός. Special για το Διονυσίου λέω, για σήμερα. Και αφιερωμένα στον προηγούμενο που πήρε. Και σε όλο το ακροατήριο του σταθμού.
1: Οκ.
2: Εντάξει.
1: Έγινε.
2: Για το στράταρο.
1: Έγινε, τσάω. Λοιπόν, έγινε, γεια σου. Λοιπόν, να πω κι εγώ τώρα μια που πήρε και το Διονυσίου. Εγώ το έχω ξεχάσει κιόλα, εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, με το Διονυσίου, με το στράτο Διονυσίου έχω κάνει χορό. Ο Διονυσίου τότε ήταν στην Νεράιδα. Φανιζόταν στην Νεράιδα του Καραμπέρι. Και πιτσιρικάς εγώ είχε σταματήσει εκεί στο Λευκό Πύρκο, είχε ένα περίπτερο εκεί. Και ο Διονυσίου στρατός είχε μια Μερσεντές λαδιά με Μερσεντές. Και εγώ εμείς πιτσιρικάδες πήγαμε και από Διονυσίου, ξέρω εγώ. Έγινε μπάγκες, μια φωνή της βαριά έτσι. Του λέω, μετά τον πλησιάζω εγώ με θρασίδα τρόπο, του λέω, έχω σταθμό πειρατικό, του λέω, θέλω να κάνω χορό και θέλω να έρθει στο χορό μου. Με κοιτάει, μου λέει, εσύ έχεις ένα σταθμό, λέω, ναι. Μου λέει, καλά, πόσο χρόνο είσαι? Πάρε με τον μπαμπά σου, λέει, έλατε στο μαγαζί, θα σας κεράζω και θα κλείσουμε, του λέει, θα έρθω, μου λέει. Και πήγαμε τον πατέρα μου και κλείσαμε και κάναμε το χορό. Περιτώ να σου πω, έγινε πανικός, Διονυσίος. Και ένα άλλο κομμάτι που δεν ξέρετε, το μαθαίνετε από μένα τώρα, γι' αυτό δεν χρειάζεται το διαδίκτυο, είμαι εγώ ο ίδιος. Ο Καράς έγινε γνωστός, πώς έγινε γνωστός? Έγινε γιατί είχαν το ηχόχρωμα περίπου, το ηχόχρωμα της φωνής τέριαζε πάρα πολύ με τον Διονυσίου. Όταν εγώ το 1989, αν θυμάμαι καλά, 88 ήταν, όχι, 89 πρέπει να ήταν. 89-90, δεν θυμάμαι τώρα, θα σας γελάσω. Είχα το δικό μου ραδιοφωνό, είχα δύο σταθμούς, το Διάβλο 1, που ήταν δικός μου και μετά μπήκε μέτοχος η ασφαλιστική εταιρεία Interlife, και μετά είχαμε κάνει και το Μουσικό Γαλαξία, συνδιοκτησία όμως. Λοιπόν, και είχε πεθάνει ο Διονυσίου τότε, έγινε ντόρος κτλ. Και υπήρχε ένα τραγούδι του Καρά. Νομίζω ήταν κάτι που λέει «Κάτω τα χέρια σου», αυτό νομίζω. Και ο Καράς ήταν σε μια μικρή εταιρεία, ήταν στη Βάσιπα. Μια μικρή ήταν η εταιρεία. Όπως και ο Τερζής ήταν σε μικρή εταιρεία, στην εταιρεία Σαλονίκα. Λοιπόν, και με πέραν μια ακροατές στη Θεσσαλονίκη στο Τεκέρες, μου λέγανε «Βάλε το καινούργιο δίσκο του Διονυσίου». «Βάλε το καινούργιο δίσκο του Διονυσίου». Και τους λέω «Δεν είναι Διονυσίου, ο Καράς είναι». Λοιπόν, σας λέω και κάτι που δεν ξέρετε. Αυτά. Μάστορα, δεν έχω τίποτα, γιατί φιλαράκι είμαστε εκεί με το Σάκη μαζί σου. Και μετά έχω κάνει και ένα χορό με τον Άγγελο Διονυσίου τον Κιώτο, όταν πρωτοεμφανίστηκε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Καμιά 2000 χωρίς όπου μου κάνει μαχτώρα. Γεια σου Σάκη, γεια σου Μάστορα.

επόμενο τραγούδι είναι για το Βασίλειο. Αριάννα, το επόμενο τραγούδι είναι δικό σου. Το επόμενο τραγουδάκι. Εντάξει, τώρα λίγο ξυπηρετήσουμε λίγο τα παιδιά εδώ πέρα. Θάνατος ο χωρισμός. Ο Διονυσίου έχει μια πολύ ωραία φωνή. Θα μπορούσε και τώρα να ζούσε. Είναι έτσι μια σημερινή φωνή του. Σημερινή, ας πούμε. Λοιπόν. Τι έγινε, μαγκές. Λοιπόν, έλα αφιερωμένο για το Βασίλειο. Για το Σάκη και για τον Μάστορα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Αριάννα, το επόμενο δικό σου.

Γιώργο, θα σε πάρω τηλέφωνο. Διόνι, θα σε πάρω τηλέφωνο. Εγώ μιλούσα με έναν φιλοκρατή. Έλα, Αριάννα, για σένα το τραγούδι αυτό που ζήτησες. Αριάννα, που το κόψαμε κιόλας. Έλα, για εσείς. Έλα, πες το, σ' ακούω.

0: Περίμενε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Περίμενε λίγο.
1: Μπαρβαγιάρη, γέρασε. Για να φιλωμώ. Σε ζητάω χίλια ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Για τα τραγούδια που μου έβαλε.
0: Ποια τραγούδια?
1: Και θέλω ακόμα αυτή τη χάρη μου την τελευταία. Γιατί έχω ένα φίλο που το αγαπάει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, ποιο τραγούδι.
1: Είναι καψούρισμα αυτό το πράγμα.
0: Ποιο τραγούδι, ποιο τραγούδι. Μπαρμπαγιάννη γέρασε.
1: Μπαρμπαγιάννη γέρασε.
0: Μπαρμπαγιάννη, οκ. Μπαρμπαγιάννη, οκ. Ναι, και άλλο ποιο. Αυτό μου.
1: Άλλο ποιο.
0: Αυτό.
1: Και ένα άλλο. Και ένα άλλο.
2: Και ένα άλλο του Μενιδιάτη μου λες να κόψει το κρασί, να μολύνει το τσιγάρο.
0: Okay. Έγινε, όχι.
1: Okay. Μολύνει να κόψω το κρασί και το τσιγάρο μου λέει ο Σάκης. Το Μενιδιάτη. Σταμάτα ρε, έχουμε παρέα.
0: Έγινε. Συγγνώμη.
1: Εγώ, έγινε. Ο Σάκης θα συνεχίσει την πορεία. Να
0: έγινε, έγινε. Γεια σου, γεια σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Έγινε.
0: Γεια σου,
1: Μαλάκη, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου. Ωραίο τραγούδι. Μπαρμπαγιάννη γέρασες και μυαλό δεν έβαλες. Βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε.

0: Έλα Γιώργο, τι κάνεις?
1: Εγώ θέλω, καλά είμαι, θα καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα καταρχάς και σε...
1: Καλή εβδομάδα, δουλειά όλη μέρα, εντάξει. Έλα Μητροπάνω και θα στάνεις ό,τι θέλεις.
0: Μητροπάνω ποιο θες, ποιο γουστάρεις?
1: Εσύ και θες πως θα μ' αλλάξεις.
0: Πώς, ήρθες, εντάξει.
1: Έτσι, και να μου γίνει μια στάνηση.
0: Οκ, εντάξει.
1: Γεια.
0: Χάρη, περίμενε λίγο, Χάρη. Μισό λεπτό λίγο. Περίμενε. Σε καλέσω εγώ, Χάρη, περίμενε λίγο. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Γίνεται ο χαμός, γιατί δεν προλαβαίνω. Να. Εντάξει, εγώ κάνω σε καθημερινή σχεδόν βάση εκπομπή που κάποιοι μπορεί να... Ο Χάρης δεν έξω. Έλα, Χάρη, πες το. Τι κάνεις?
2: Εμένα μιλάς?
0: Ναι, έλα πες το, σένα το έχουμε.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλή εκπομπή.
0: Ναι.
2: Θα μας βάλεις κύριε Παύλο 2 εικοσάρια.
0: Ναι. Ποιο?
2: 2 εικοσαράκια, μ' ακούς?
0: Ναι, ακούω. Ποιο?
2: Είμαι στον αέρα.
0: Στον αέρα.
2: Α, ναι, τώρα ακούω, εντάξει, τώρα ακούω στο, και στο ράδιο. Θα βάλεις 1 εικοσάρι, φίλε μου, με τον Πάνο Μαρίνο. Όσο σ' αγαπώ, αγάπησέ με.
0: Ωραίο τραγούδι αυτό.
2: 20, κάτσε καλά, φίλε μου.
0: Αυτό πήγαινα πιτσιρικάς, μικρός ήμουνα και το άκουγα τσουμπόξ, το τσουμπόξ, βάζαμε εκεί τα φράγκα και...
2: Ναι.
0: Όπω τι επιτυχία.
2: Το δίπρακο φράγκο, δίπρακο,
0: μία δραχμή.
2: Μία δραχμή.
0: Αρχαία.
2: Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Τα λεγόμενα τσουμπόξ.
0: Τσουμπόξ, ρε φίλε.
2: Και θα βάλεις και ένα πυρπινιάδι, μη μου λέτε λόγια.
0: Πώς είπες το πρώτο τραγούδι?
2: Το πρώτο είναι με τον Μαρίνο.
0: Μαρίνος, πώς είπες?
2: Όσο σ' αγαπώ, αγάπησέ με.
0: Ναι. Τι τραγούδια τα βάζω εγώ αυτά. Τραγουδάρες.
2: Πού δεν τα ακούσα. Σήμερα το άκουσα αυτό. Το είχα χρόνια να το ακούσω. Και όχι, χρόνια, εντάξει.
0: Το βάλα εγώ, ε.
2: Ναι. Ποιος άλλος? Ο μεγάλος.
0: Όχι, μεγάλος.
2: Ο Σοϊδός.
0: Ποιος άλλος?
2: Και Περπινιάδης, μη μου λέτε λόγια για παρηγοριά.
0: Οκ. Μετά από 2 τραγούδια θα τα ακούσεις τώρα, γιατί πήρε...
2: Ναι, όποτε γουστάζω, όποτε μπορείς. Καλή εκπομπή.
0: Θα βάλω και ωραία τραγούδια.
2: Άντε, τα λέμε.
0: Και ξένα θα βάλω παλιάς εποχής μας.
2: Εννοείται, φίλε, τι θα βάλεις τώρα, βλακίες θα βάλεις, τις σημερινές βλακίες.
0: Χάρισο.
2: Άντε, τα λέμε, άντε.
0: Χάρισο απίθανος. Ναι, αυτό το βάζαμε τσουμπόξ, εγώ πήγαινα με τον πατέρα μου. Και στην Καλαμαριά ήταν ο Καναδάς. Ο Καναδάς αυτός ήταν ο πατέρας του Ασλανίδη που έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Και πήγαινα πιτσιρικάς εγώ όταν σχολούσα από το δημοτικό και πήγαινα εκεί στο αυτό και με έλεγε γρήγορα σπίτι σου. Έπαιρνα αυτά τα παγωτά πιγκουίνος που λέγονταν και τα έβαζα εκεί μέσα στα αυτά και έπαιζα σαν μπαλάκια με ποδοσφαιράκι. Και με έλεγε γρήγορα σπίτι σου. Πέμπτη τάξη δημοτικού. Όχι πέμπτη τάξη, τι λέω μωρέ. Πρώτη τάξη δημοτικού. Λοιπόν, έλα. Για τον φίλο μου τον Γιώργο εκεί, φιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, του Γεωργίου και τη Χρυσούλα. Αμερικάνικη εκπομπή. Όλα στα φως. Γεια σου Γιώργο, 2.

Η Στανίση, παιδιά, είχε καταπληκτική φωνή. Και λέω είχε, γιατί τώρα η φωνή της έχει. Εντάξει, μερικοί άνθρωποι είναι και λίγο άτυχοι στη φωνή. Όπως και εγώ είχα θέματα με τη φωνή μου. Και έχω. Ας ελπίζω ο καλός όλους να με βοηθήσει. Η Στανίση, παιδιά, έχει μια φωνάρα, είχε κάτι γυρίσματα. Και όταν είχε βγάλει το Μυστικέ μου Ερωτά, είχε εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη στο Στόρκ. Και εγώ, επειδή ήμουν και λίγο θρασής στο κομμάτι αυτό, θρασής δηλαδή, με την καλή έννοια. Και κάναμε χορούς, την είχα πλησιάσει, είχα πάει στο καμαρίνι της, με μιλούσε πάρα πολύ ωραία, παρόλο που ήμουν μικρός, με λίγη αγόρι μου, ξέρω εγώ, με έλεγε διάφορα, ψιλοκοπλημένα τότε, παλιά, ξέρω, πιτσιρικάς που ήμουν. Και τη λέω, μπορείτε να έρθετε στο χορό μας, ξέρω εγώ. Μου λέει, γιατί μιλάς στο πληθυντικό, στον ελληνικό θα μιλάς. Μπορείς να έρθεις στο χορό μου, ξέρω εγώ, κάνω χορό κτλ. Την εξήγησα κτλ. Λέει, θα έρθω. Ξέρεις, όταν έχεις, και ήταν το τότε είχε κάνει επιτυχία η Στανίση στο τη Μυστική μου Έρωτα. Παιδιά, ήταν 1,65 ύψος, είναι δηλαδή 1,65 ύψος, αλλά είχε ένα πρόσωπο καταπληκτικό. Πολύ όμορφο κορίτσι, πολύ γλυκό κορίτσι η Στανίση. Και είχα την τύχη να κάνω ένα χορό μαζί της, τον καιρό που ήταν και τον καιρό που είχε κάνει μεγάλη επιτυχία το Μυστική μου Έρωτα. Αλλά είχε φάει και αυτή πολύ ξύλο, είχε από τον άντρα της ζήλευε και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα να ακούσουμε Πάνο Μαρίνο για τον καλό μου φιλά, να πω για την Σούζη από το χωριό Κούκος, αφιερώνει στη Μαρία και στον Ευθύμη και σε όλους τους εκφωνητές του Ράδιο Μάνους. Δηλαδή εκφωνητές είναι αυτή τη στιγμή ο Γιάννης ο Υδροχός και ο Άγγελος Πυρελής, ναι, και ο Άγγελος Πυρελής. Λοιπόν, και εγώ. Και αφιερώνουμε επίσης, και εγώ τα αφιερώνω και στα παιδιά που κάνουν παλιές εκπομπές του Μάνους εδώ. Τα αφιερώνω και όλους. Λοιπόν, δύο τραγούδια για το φίλο μου τον γιατί τα λέμε αυτά. Τα λέμε με την έννοια όχι ότι να δείξουμε ότι είμαστε κάποιοι. Τα λέμε σαν ιστορία. Αυτά γίνανε πριν από πολλά χρόνια. Τα λέμε σαν ιστορία αυτά, έτσι. Αλλά αληθινά πράγματα, όχι ψεύματα. Λοιπόν, για το φίλο μου του Χάρη το τραγούδι αυτό. Και αυτό είναι ωραίο τραγούδι, Χάρη. Τραγουδάρα. Άρεσε στο συγχωρημένο τον Μόχλα αυτό το τραγούδι.

0: Παρακαλώ.
1: Εσένα το λίγο. Παρακαλώ. Έλα, σ' ακούω.
2: Έλα, Παύλε.
1: Έλα.
2: Για χατήρι,
1: εσύ. Πες.
2: Δεν το λέω, Παύλε.
3: Ναι, πάει. Παρακαλώ.
1: Πες.
2: Έλα, Παύλε.
1: Ε, χαμήλωσε, πες τώρα. Πες να χαμηλώσει το ραδιόφωνο. Πες. Πες.
2: Έλα, Παύλε.
1: Πες, έλα, σ' ακούω.
2: Τ' ακούς.
1: Ναι, ακούω.
2: Θέλω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Λευτέρι με πολύ αγάπη. Άμα έχω δικιά μας εσύ.
1: Έγινε, λοιπόν, εξαφήνω. Λοιπόν, έγινε, φιλιά. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι, σε ακούω, πες. Παιδιά, τα μιλάτε να το χαμηλώ το διάφορο. Παιδιά, θα δώσετε λίγο χρόνο να πάρουν και άλλοι κράτες, έτσι. Θα γίνεται χαμός εδώ πέρα. Με κράζουν εμένα τώρα αυτοί. Κάτσε να πούμε, ο Χάρης ποιο τραγούδι με είπε, το ξέχασε το άλλο. Περτινιάδης, Περτινιάδη μετά, αλλά ποιο, πώς είναι. Το άλλο τραγούδι πώς το είπε. Χάρη, κοιμήθηκες, άστο. Χάρη, πάρε μου τηλέφωνο να μου πεις για το δεύτερο τραγούδι. Παρακαλώ, συνάμιγα με.

0: Έλα, το βρήκα το τραγούδι σου.
1: Εντάξει. Μη μου λέτε λόγια για παρηγοριά.
0: Έλα, άκου το, εντάξει. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή.

Λοιπόν, πάμε τώρα να θυμίσουμε και να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπές μας είναι το Supermarket Astro στην Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές απόγευμα ανοιχτά, 5.30 ώρα. Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Η νούμερο 1 ζωοτροφές ακούνε στο My Max Pet Shop, Λάμδα Εσονίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας Κοκελίδης, Λάμδα Εσονίδη 11, Κατερίνη. Χορηγή είναι αυτή. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σεραϊκό. Κομμόσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμπτα Ενσενίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Το εκλεκτό μέλη Ολύμπου Χρήστος Γιάνσιος. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά σε Εθνική Σόδου Κατερίνη Σαλονίκη, δίπλα στο ΛΙΤ. Υπεύθυνη Γεωργία και ο Ρόναλτ. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4, φτιάχνουν καταπληκτικά παραμονταγκή. Ο Ρόναλτ είναι και σεφ εκεί, φτιάχνουν ωραία παραμονταγκή. Είναι δίπλα στο Λίδι, ας πούμε. Κάντε μια στάση και δοκιμάστε.

Αυτά για τους χορηγούς. Επαναλαμβάνω και πάλι, οι χορηγοί της εκπομπής είναι αυτοί. Όλοι αυτοί στηρίζουν την συγκεκριμένη εκπομπή. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Έχω παρατηρήσει, υπάρχει μια άνοδος στις γυναίκες σε τηλέφωνα.

Λοιπόν, ένα τραγούδι που διάλεξε η Σοφία να ακούσει, του Βοσκόπουλου το τραγούδι. Βοσκόπουλου. Βοσκόπουλος. Το χθες ακόμα, το χθες ακόμα είπες, έτσι. Χθες ακόμα, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό που έχει ζητήσει η φίλη μας η Σοφία. Σοφία.

Λοιπόν, οι επιλογές είναι δικές μου και είναι τα εικοσάρια τώρα. Πώς καρτάς έναν ακροατή τώρα καρφί στη συχνότητα με αυτά τα τραγούδια. Εικοσάρια όλα.

τα 20άρια είναι αυτά. Πώς τώρα τον κάνεις τον αγαπή καρφί. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Δικές μου επιλογές πλέον. 20 όλα.

Κοσάρια. Τραγουδάρες αυτές οι επιλογές. Πιστεύω να αρέσει τον κόσμο, έτσι. Οι επιλογές του Παύλου Βασιλείου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, 8 η ώρα. Πρώτο Θεός. Λοιπόν, οι επιλογές είναι δικές μου. Πάρτε επιλογές τώρα, πάρτε την πλάκα σας.

Γεια σου Χάρη, γεια σου Γιώργο από το Δίον, γεια σου Σάκη, εκεί Λάκη Μάστορα και τα λοιπά. Λοιπόν, οι επιλογές είναι δικές μου, πάρε ένα εικοσάρι τώρα. Αυτό είναι, κάτσε λίγο, μισό λεπτό. Έλα, αυτό είναι. 20 είναι αυτό. Καψούρικο.

Λοιπόν, ένα τραγούδι που το άκουσα και μ' άρεσε. Μ' άρεσε, για να το ξανακούσω ακόμη μια φορά αυτό το τραγούδι. Θα σας πω αν μ' άρεσε πολύ. Διανυσίω, άστε να φύγει. Το άκουσα και μ' άρεσε. Διονυσίου, άστε να φύγει.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή εξαίρεση. Θα βάλουμε ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο Λάκης, ο Μάστορας. Λοιπόν, είναι το τελευταίο τραγούδι που βάζω για, για τους ακροατές. Είναι τελευταίο. Μην τηλεφωνείτε για τραγούδια, να ξέρετε. Είναι τελευταίο τραγούδι, γιατί σε λίγο θα κλείσω κιόλας. Λοιπόν, Μάγκας, Δερβής και Νταΐς είναι τραγούδι που διάλεξε ο φίλος μου ο Μάστορας. Χαιρισμούς και Σωσάκη. Λοιπόν, τέλος, τελευταία τραγούδια. Έτσι, μην μου ζητάτε τραγούδια άλλο, φτάνει. Γιατί σε λίγο θα κλείσει κιόλας. Είναι ένα τραγούδι που διάλεξε ο Μάστορας.
1: Αυτό είναι αφιερωμένο στο Βασίλη. Βασίλη.

Λοιπόν, για τον Ελάκη το Μάστορ, ήταν για τα παιδιά και την παρέα εκεί. Τέλος τα τραγούδια, παιδιά, μην ζητάτε τραγούδια. Και εντάξει, μην ζητάτε τραγούδια. Βάλαμε τα τραγούδια σας. Τώρα θα παίξουμε δικά μας τραγούδια. 20. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Θα συνεχίσουμε με 20. Γεια σου, κυρία Χαρά.

0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Σάκη, τραγούδι δεν βάζω.
1: Φιλαράκι, δεν θα με χαλάσει το χάτσι. Ένα τραγούδι θα βάλεις για μένα. Δεν θέλω σπίκες και τέτοιες, αυτό το ρυθμό που παίζει.
0: Ναι, για πες.
1: Θέλω να με βάλεις στο Μυτιλινέο, δεν είναι φίλε όλες οι ίδιες οι καρδιές. Okay. Και ας έχουν ίδιο τον παλμό όταν χτυπάνε.
0: Okay.
1: Άλλες ξεχνούν μόλις περάσουν δυο βραδιές και άλλες αιώνια πονούν και αγαπάνε.
0: Ναι.
1: Και ένα γαμπισιάρικο από τους χωρημένους του Διονυσίου, του αλήτησα, της καρδιάς μου αλήτησα. Τέτοια τραγούδια που παίζει σήμερα, δεν μπορείς να βάλεις.
0: Καλά, αλλά κοίταξε, έχω ένα πλάνο όμως, γι' αυτό σου λέω, κατάλαβες. Τώρα σου να το βάλω, άμα.
1: Εντάξει, άμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό σου βράδυ.
0: Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν. Λοιπόν. Διονυσίου. Ξέρεις τι γίνεται, να σας πω τι γίνεται, γιατί το έκανα αυτό. Θα σας πω γιατί το έκανα αυτό. Γιατί παίρνουν ακροατές και μου ζητούσαν τα ίδια τραγούδια. Εγώ για να μην τους χαλάσω το χατήρι το έπαιζα. Κάποια στιγμή με κάναν παράπονα. Κόσμος, δηλαδή αυτής που δεν βγαίνει στον αέρα. Μου λέει ρε εσύ, μου λέει, αυτοί ζητάνε τα ίδια τραγούδια κάθε φορά που κάνεις εκπομπή. Κατάει κουραστικό. Λοιπόν, εντάξει, βάλω τους τα τραγούδια, αλλά κάποια στιγμή βάλε και δικά σου. Λοιπόν, κατάλαβες, γι' αυτό το σταμάτησα, γιατί ζητάνε τα ίδια τραγούδια, και καμιά φορά αναρωτιέμαι, δεν υπάρχουν άλλα τραγούδια, ρε παιδί μου, τόσα τραγούδια υπάρχουν, ας πούμε. Και με κάνα πάρα πολλά παράπονα εγώ για κορατές και αναγκάστηκα τώρα, βάζω μια ώρα τραγούδια δικά τους, αυτά που με ζητάνε, για να μην τους χαλάσω το χατήρι και μετά βάζω δικά μου τραγούδια. Λοιπόν, γι' αυτό το κάνω, γι' αυτό έγινε έτσι, ας πούμε, Σάκη. Τέλος πάντων. Και να το πω δάργα, το καταλάβεις, ας το. Εγώ κοιτάω το σύνολο της εκπομπής, κατάλαβες. Δεν κοιτάω, άλλος μπορεί να με ακούσει δύο λεπτά και να το κλείσει με το ραδιόφωνο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, για το Σάκη αυτό, έτσι, θερμή παράκληση, μην τηλεφωνείτε, παιδιά, για τραγούδια άλλο. Έτσι, σε λίγο θα κλείσουμε κιόλας. Σάκη, για σένα.

Λοιπόν, σας παρουσιάζουμε δικά μας τραγούδια, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί... Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και εδώ ένα Μητροπάνο. Ωραίο τραγούδι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Μην τηλεφωνείτε, παιδιά.

Έλα, σ' ακούω. Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Ναι, σε λίγο θα πάρουμε και κάνα ξένο και θα κλείσουμε. Ναι.

Ναι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, να είσαι καλά, είπαμε όλοι. Πάμε 100 φορές τα λέμε τα ίδια πράγματα κάθε φορά. Όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν το κοινό του, τον κόσμο του. Ναι. Και όλοι οι φωνητές έχουν το κοινό του. Ναι. Ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, σε αφήνω γιατί είμαστε στον αέρα. Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ. Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Να είσαι καλά, γεια σου.

Λοιπόν, παιδιά, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για, όχι τώρα, προηγουμένως που είχαμε επικοινωνία με εσάς. Ο λόγος που βάζουμε και δικά μας τραγούδια είναι γιατί έχουμε δεχτεί κάποια παράπονα ότι εντάξει, τα ίδια τραγούδια κτλ. Εγώ είμαι διατεθειμένος να παίξω τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Αλλά κάποια στιγμή όμως πρέπει να παίξουμε και κάποια τραγούδια τα οποία δεν τα ξέρετε εσείς. Προφανώς δεν τα ξέρετε. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν τόσα άλλα τραγούδια που προσπαθούμε να τα ακούσετε κι εσείς δηλαδή. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένα τραγούδι με τον Βασίλη Καρά, ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ και

λίγο ξέρω, λέει αυτό στον αλέψιμο ότι ξέρω ψέματα, δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα γιατί θα σου κάνει όλα τα ασφαλιστικά μέτρα και ψάχνεσαι. Ό,τι λέμε και το και που λέμε είναι αληθινό. Και το και που λέμε. Ρε φίλε, με τη μηχανή σου κι εσύ. Καλά, γκαζιάρισε. Λοιπόν, τι δεν σε λέω. Να φτάνει. Λοιπόν, και φαίνεται λίγο παράξενο να σα έτσι λίγο αυτό σου λέει χώρου και τα λοιπά και έτσι και έτσι και Διονυσίου. Ναι, έτσι. Εκεί την εποχή, μιλάμε για πριν από 30-40 χρόνια, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες ήταν καινούργιοι και δεν τους έπαιζε κανείς. Εκτός από τον Διονυσίου που ήταν όνομα μεγάλο και κάποιοι άλλοι που ερχόντουσαν. Οι περισσότεροι δεν ερχόντουσαν. Αλλά αυτοί ήταν στο ξεκίνημα της καριέρας τους και ερχόντουσαν, ας πούμε. Και επειδή εμείς τότε στη Θεσσαλονίκη είχαμε άλλο στυλ. Δηλαδή εμείς κάναμε εκπομπές και όχι άλλο στυλ, δηλαδή όχι όλοι. Εγώ δηλαδή συγκεκριμένα έκανα εκπομπές και κάθε 5-6 μέρες κάναμε χώρους. Γιατί είχαμε μεγάλα μηχανήματα για την εποχή εκείνη, πολύ μεγάλα μηχανήματα. 1-2 κιλοβάτ την εποχή εκείνη. Και καταλαβαίνετε, ας πούμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα τώρα για να καταλάβετε το 1979. Το 79 που βγαίνουν τα παιδιά της Καλαμαριάς, κατανάλωση ρεύματος ήταν 98.000. 98.000 το 1979 που βγαίνουν τα παιδιά της Καλαμαριάς. Τώρα, εσείς που δεν ξέρετε, σας φαίνεται λίγο παράξενα αυτά που λέμε τώρα. Λέει κινέζικα, ας πούμε. Λέει τώρα τι λέει αυτός. Κι όμως έτσι ήταν. Κάθε 7 μέρες χορούς. Κάθε 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη μιλάμε. Τα μαγαζιά που σας αναφέρω καμιά φορά, Θεσσαλονικιά, Νεράιδα, Κοσμοδρόμιο και ούτω καθεξής, ήταν μαγαζιά μεγάλα. Χωρούσαν μαγαζάρες, χωρούσαν πάνω από 1.000 άτομα και 1.500 άτομα. Αυτά τα μαγαζιά, αν τα γέμιζες τότε, ήταν πάνω από 1,5 εκατομμύριο ελληνικές δραχμές τότε. Τότε. Λοιπόν, εμείς όταν κάναμε εκπομπές είχαμε επαφές με τις εταιρείες, τις δισκογραφικές. Ήταν δισκογραφικές και πιέζαμε τότε εμείς να μας φέρουν μεγάλα ονόματα, ξέρω εγώ, για να γεμίζουμε τους αυτούς τα χώρα. Κάθε 7 μέρες κάναμε χώρο. Από 12 χρονών, από 9 χρονών ξεκίνησα, από 12-13 συνέχεια χώρους κάναμε. Ο πρώτος χώρος που έκανα είναι το 1977, είναι στην Μηχανιώνα και είναι στο Δίον. Εκεί. Και επίσης ένα άλλο χώρο που έκανα τον Ιούνιο του 1978 στην Disco Αρετούσα. Και από τότε, από το 1978 μέχρι το 2004, συνέχεια χώρους κάναμε. Δηλαδή με άλλες μορφές, δηλαδή παιδιά της Καλαμαριάς, μετά Παύλος Σουητός, παιδιά της Καλαμαριάς, μετά στο Διάβολο 1, στο Μουσικό Γαλαξία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν. Ο 129 που με ρωτάει, ναι, έχουμε θέματα με τις φωνές εμείς. Μιλάμε τώρα για επαγγελματίες, εκφωνητές και επαγγελματίες τραγουδιστές. Εντάξει. Έχουν σοβαρά θέματα. Και άλλα επαγγελματίες σε καθημερινή βάση, έτσι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Για τον 129, ναι ρε φίλε. Στην ήσυχη φωνάρα. Είχε πολύ ωραία φωνή φωνάρα και ήταν και όμορφη γυναίκα και είναι τώρα. Αλλά τα χρόνια, και μερικές φορές, καμιά φορά τα χρόνια περνάνε, χαλάνε οι φωνητικές χορδές. Έτσι, σε κάποιους ανθρώπους δεν χαλάνε, αλλά σε κάποιους ανθρώπους χαλάνε. Άμα εμείς καπνίσαμε και τσιγάρα κιόλας, τσιγάρα, όλα αυτά είναι στα μείον. Λοιπόν, αυτά. Φωνάρα και καλή κοπέλα, καλή γυναίκα. Κάνω χώρο μαζί της και ξέρω. Λοιπόν, πολύ ωραία κοπέλα. Ξενιά της. Και τώρα καλή είναι. Φωνάρα. Στανίσια. Ήταν δηλαδή. Πάμε εντάξει.

Θα κλείσουμε με τον Δημήτρη Τερζόπουλο, τα ελληνικά μας τραγούδια. Τον Τερζόπουλο έκανα δύο χορούς, όχι τρεις χορούς έχω κάνει. Ένα ήταν στο Κορτσόπον, στον Εύωσμο, ένα λαϊκό ποντιακό μαγαζί.

Τερζόπουλος. Εκεί ήταν, όπως είχα πει και άλλη φορά, ήταν ο Τερζόπουλος, ο Δημήτρης, ο Τερζής, ο Βασίλης ο Καράς, ο Αντίπας, Φλωρινιώτης, αδερφές Γαρμπή. Αυτά το 1982, Λιακόπουλος, Μαριάθη Κεφάλα, το 1982 στο Κουκουβάουνο στην Κρίνη. Εμείς κάθε 7 μέρες κάνουμε χορό. Τα λέμε τώρα, περάσαν τα χρόνια. Παλιά δεν τα έλεγα και σ' άλλους θα μου σου να δεν απόφευγαν τα λόγω. Τα ακριβά. Τώρα περάσαν τα χρόνια, μεγαλώσαμε κιόλας, λέμε κάτσε να πούμε αυτά. Όχι ότι σημαίνει ότι είμαστε και κάτι, τίποτα δεν είμαστε. Και τίποτα δεν ήμασταν και τότε και τώρα. Απλά άλλη νοοτροπία είχαμε εμείς, ας πούμε. Ξέρω, όταν ήρθα εδώ στην Κατερίνη, ο κόσμος δεν έβγαινε στον αέρα. Αυτό με είχε περάξει πολύ, με ενοχλούσε αυτό. Και τώρα υπάρχει κόσμος που δεν βγαίνει στον αέρα, φοβάται να βγει στον αέρα. Δηλαδή, δεν μπορείς να παίξεις μπάλα όταν ο άλλος φοβάται να βγει στον αέρα. Εντάξει, είναι κλειστή η κοινωνία, ο κόσμος. Και να βγει στον αέρα και σε ακούσει τι θα γίνει. Και να σε ακούσει ο αέρα τι θα γίνει. Θυμάμαι μια φορά ήρθε μια γυναίκα εδώ πέρα, μαζί μια φιλινάδα της εδώ. Και κάτσε ήρθανε. Βασικά, εδώ γειτόνισες ήταν. Και κάτι είπε για τους τους εκφωνητές, ότι είναι γκομενιάρδες. Τις λέω, δεν κατάλαβες, τις λέω. Μιλάς με ένα επαγγελματία, τη λέω. Ήδη έλεγε, ας πούμε, ότι αυτοί που είχαν τους σταθμούς κυνηγούσαν τις γκόμενες και τα λοιπά. Λέω, ναι, λέω, τις λέω, μιλάς με ένα επαγγελματία. Χαμογέλασε και δεν το πίστευσε. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Εμείς το κάναμε γιατί το γουστάραμε, το αγαπούσαμε και είχαμε και στόχους επαγγελματικούς από πιτσιρίκια. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, έχει πολύ πράγμα κυνηγάνα. Αλλά στην Κατερίνη μέσα και στο όνομά σου. Τέλος πάντων, τους κάνουν τι θέλουν. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο Τερζόπουλος. Με αυτό θα κλείσουμε. Βάλουμε και κάνω ξένα.

Λοιπόν, ο 149 με ρωτάει, αυτό είναι ιντερνετικό ραδιοφωνό. Δεν είναι σε συχνότητα. Αυτό είναι, κάνουν παλιέρες τέχνες. Άμα θα γράψεις, έχει το όνομά μου, αλλά εγώ δεν κάνω χωρές εδώ εκεί. Κάνω εδώ στο Μάνος. Λοιπόν, άμα γράψεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου live, ραδιόφωνο στο Google, ραδιόφωνο, άμα γράψεις λέξη ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου live, και έχει παλιά τραγούδια και τα λοιπά, και κάνουν παλιέρες τέχνες, έχουν πει εκεί. Απλά το διαφημίζουμε εμείς γιατί είναι δύσκολο το ιντερνετικό ραδιόφωνο και τα παιδιά, εντάξει, είναι και παλιοί συνάδελφοι, ερεστέχνες. Ο Βασίλης, ο Τίφανης, αν το θυμάστε, με το Ζάνι μαζί που κάνουμε κομπές, ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Τζένεραλ, ο Γιώτης το Μελαχρινό Αγόρι, η Δημητρούλα κάνει κομπές. Και οι επιλογές είναι καλές, είναι πολύ ωραίες επιλογές τραγούδια. Παλιά, όσοι θέλουν να ακούσετε έτσι καψούρικα και παλιά. Λοιπόν, αυτά. Με το φίλο που ρώτησε. Το κάθε φορά δεν ξέρω, εσύ συμμορτάζει. Εγώ ήλθα, το έχω πει κανένα εκατομμύριο φορές. Τα ίδια πράγματα μου. Όλοι οι ραδιοφωνικές ήταν. Ποιος ήταν καλύτερος από αυτούς που πήγα. Όλοι καλοί ήταν. Ήταν όλοι καλοί. Κάθε σταθμός έχει το κοινό του. Κάθε εκφωνητής έχει το κοινό του. Ναι, εντάξει, ότι ζηλεύουν, ναι, ζηλεύουν, αυτό υπάρχει. Κατά σε όλα τα επαγγέλματα είναι έτσι. Κάκιστα, δηλαδή, να ζηλέψει τον άλλον για ποιο λόγο, δηλαδή. Εγώ δεν έχω θέματα, ποτέ ζωή μου δεν είχα θέμα. Γενικά δεν είχα θέματα. Εγώ είχα τη θεωρία ότι το πιο σημαντικό κομμάτι στον άνθρωπο είναι η υγεία. Το πιο σημαντικό κομμάτι. Αυτό είναι το α και το ω. Για μένα, έτσι, για μένα μιλάω τώρα. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι η υγεία. Το α και το ω είναι αυτό. Το χρήμα έρχεται σε δεύτερη, τρίτη μοίρα. Δηλαδή, εγώ τώρα ήμουν από τους ανθρώπους που, δηλαδή, γιατί να την ξεγελάσω την άλλη. Να ξεγελάσω μια γυναίκα με τα λεφτά μου, ας πούμε, αν έχω. Που δεν έχω, δηλαδή. Που δεν έχω, δηλαδή. Όχι. Σκοπός να σε γουστάρει για αυτό που είσαι, σαν άνθρωπος. Και η εξωτερική εμφάνιση έρχεται και παρέρχεται. Αυτό που μένει είναι η ψυχούλα. Αυτή δεν γυρνάει ποτέ, ψυχή. Λοιπόν, αυτά. Αυτό το διάβασα. Αυτό το διάβασα. Αυτό είπαμε, 129 είπαμε. Αυτό είναι ιντερνετικό ραδιόφωνο, δεν είναι συχνότητα. Άμα γράψεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου live, όπως το λέω, ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου live, κάνουν παλιέρες τέχνες. Εγώ δεν κάνω όμως εκεί. Εγώ το μόνο που είχα βάλει κάποια τραγούδια και τους πέρασα. Εγώ κάνω στο μόνο σου εδώ, τέλος πάντων. Ναι, έχει κάποιες επιλογές δικές μου και ναι, τέλος πάντων. Γεια σου Παναγιώτη, καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Ποια χρονολογία δούλευε στην ΕΡΤ? 1988, Παναγιώτη. 1988. Και τι σχέση είχαν τα μηχανήματα, αν θυμάσαι. Παναγιώτη, θυμάμαι τότε, αν θυμάμαι καλά, το 1988 που ήμουν στην ΕΡΤ, στο κρατικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το ραδιόφωνο, είχε, αν θυμάμαι καλά, 50 κιλοβάτ και δουλεύαν γύρω καμιά 25 δουλεύαν. Νομίζω. Και δεν τα θυμάμαι πολύ καλά, τώρα πέρασαν και τα χρόνια. Και στο Αμεσαία δουλεύαν 200 κιλοβάτ στην περιοχή του Περαία. Τότε ήταν οι κυρίες εκεί. Λοιπόν. Νομίζω ήταν οι κυρίες. Ναι. Πέρασαν και χρόνια. Από λογοτεχνική υποδομή, εντάξει, normal πράγμα. Μην φανταστείς τρελά. Μετά φτιάξανε. Φτιάξανε ωραία πράγματα. Αυτά. Όχι, δεν είχε κονσόλες εκεί. Όταν έκανα εγώ εκπομπές, εγώ ήμουν μικρός και είχα μια 40 χρονών. Ήταν τότε αυτή, ήταν η χολύπτρια. Ήταν επαγγελματίας τώρα. Δεν είχα κονσόλες και αυτά που έχουμε εδώ. Και είχε, έμπαινε στο στούντιο, είχε ένα αυτό με τον τζάμι συνεννόσουνα. Έλεγε αυτά που έλεγε, σου άνοιγε το μικρόφωνο, το κλείνει μικρόφωνο με συστήματα. Τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, εντάξει, και υπάρχει πολύ στον κόσμο και πάντα υπήρχε. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, σήμερα υπάρχει Θεός και Θεία Δίκη. Εγώ αυτό που ξέρω,
την ταπεινή μου γνώμη, ταπεινή μου έτσι, δεν... πέρα μπορεί εγώ εσένα και εσύ εμένα να με ξεγελάσω και να με ξεγελάσεις, το Θεό δεν μπορεί να το ξεγελάσει κανείς. Και ο καθένας παίρνει αυτό που το αρμόζει. Δεν λες, αυτά.

Ναι, θυμάμαι, θυμάμαι. Θυμάμαι μια φορά. Μια φορά ήμουν εδώ και στο Μάνος, ρε παιδί μου, και πήρε ένα, πριν από χρόνια όμως, όχι τώρα, και μου λέει, Παύλη, μεταξύ μας, λέει, θα θέλω να πεις κάτι μεταξύ μας. Κουτσομπόλης αυτός. Ρε εσύ, μου λέει, πώς είναι, λέει, το μαράκι. Του λέω, κοίταξε να σου πω κάτι, άμα θες να γνωρίσεις πώς είναι η Μάνα, σου πω πώς είναι η Μαρία, θα πας να την κλείσεις ένα ραντεβού ή θα πας από το σταθμό και να την γνωρίσεις. Έλα, λέει, μεταξύ μας, δεν πειράζει, δεν μας ακούσει κανείς, μου, παρέσει γυναικά. Έλα, ρε, πες πώς είναι το μαράκι, ξέρω, λέω, θα πας στο σταθμό και θα την γνωρίσεις. Γνώρισε το και από εκεί θα καταλάβεις. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ακούς κάποιον σταθμό, κάποιον άνθρωπο που κάνει εκπομπή, τον ακούς για, αν είναι εγκόμενο, συγκόμενα, τον ακούς για αυτό που βγάζει, αυτό που λέει, αυτά που είναι.

529 μου λέει, χθες είχαμε λέει την γιορτή της μητέρας. Ναι. Αλλά ξέρετε, όταν είναι στη ζωή ένας άνθρωπος, δεν τον υπολογίζουμε. Όταν είναι στη ζωή, κάποιος άνθρωπος, δεν τον υπολογίζουμε και δεν λέμε και καλές κουβέντες, όμορφες κουβέντες. Μετά μόλις με πεθαίνει, λέμε, η μάνα μου, ο πατέρας μου, έρεσε, όταν ήταν στη ζωή, ήσουν κοντά της. Κοντά του ήσουν, το λέω και στον εαυτό μου αυτό πράγμα, το λέω εσάς, και στον κόσμο. Αν πεθάνει και μετά, άχρηστο είναι.

με έχει τύχει, με έχει τύχει. Με έχουν πει πολλοί κάποιοι έτσι ακροατές. Πάβαλε μου λέει, έλα να φάμε και να κάνουμε και να δείξουμε. Δεν πάω όμως. Δεν πάω. Σπάνια, σπάνια περίπτωση. Μια φορά στο Γιώργο είχα πάει. Μια-δύο φορές στο Γιώργο. Το δύο. Πολύ σπάνια. Εγώ δεν πάω σε σπίτια και σε αυτά και εκεί και δεν τρέχω. Δεν πάω. Άμα τύχει καμιά φορά για καφέ και τα λοιπά.

Ο 529, ναι, σε αυτό συμφωνώ. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να κλείσουμε όμως. Να σας βάλουμε μερικά ξανά και να κλείσουμε.

111 λέει Παύλο, ποια είναι η γνώμη σου για τα δημοτικά? Τα δημοτικά τραγούδια, δεν ξέρω. Καλά είναι. Ωραία είναι. Όλα χρειάζονται. Όλα τα τραγούδια χρειάζονται. Και τα δημοτικά και τα ξένα και τα ελληνικά και όλα.

761. Γεια σου φίλε, δεν ξέρω, άντρας ή γυναίκα, δεν μας έγραψες. Θα σου πω, δεν πειράζει. Όλοι οι άνθρωποι είναι... Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός ή μοναδικός. Αυτό που λέμε συνήθως. Δηλαδή, μπορεί να... Όταν λέμε διαφορετικός, δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει κάποια πράγματα που εσύ δεν τα κάνεις. Και εσύ κάνεις κάποια πράγματα που αυτός δεν τα κάνει. Κατάλαβες? Κάθε άνθρωπος κάνει κάποια πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνεις εσύ. Λοιπόν, αλλά και αυτός, εσύ κάνεις κάποια πράγματα που δεν τα κάνει αυτός. Κατάλαβες? Γίνει καθένα άνθρωπο διαφορετικός. Δεν χρειάζεται να σου βλέπεις κάποιον.

Όμως, ο νόμος υπήρχε για το φίλο που γράφει ο 3.18.5. Ο νόμος υπήρχε για τους εφήβους, μιλάς τώρα. Ο κρατός μιλάει για τα ανήλικα εδώ στην Κατερίνη. Εγώ το έχω κάνει παρατήρηση εγώ σε αυτόν. Του λέω εσύ, στα κλαμπ εδώ πέρα της Κατερίνης. Και το έκανα παρατήρηση και ξέρεις τι μου είπε ένας, ο ιδιοκτήτης, όχι δεν μιλάω για εδώ, δεν ήμουν εδώ, σε άλλο σταθμό ήμουνα. Ξέρεις τι μου είπε ο ιδιοκτήτης και γιατί το λες, λέει χάσαμε τη διαφήμιση. Χάσαμε τη διαφήμιση και του λέω τον άσκητο, ήταν άσκητος, δεν ξέρω, δεν έχουν εικόνες πολλές εδώ. Και του λέω, ρε εσύ, του λέω, καταρχάς δεν σε κάνει διαφήμιση αυτός. Και δεύτερον, είναι σωστό, είναι πρέπει ένας άνθρωπος, δηλαδή βλέπει, δηλαδή τα παιδιά μου πηγαίναν στο κλαμπ και ήταν 15 χρόνια και τα σερβίρανε ποτά κτλ. Λοιπόν, κάτι υπήρχε νόμος και τα απαγορεύανε. Λοιπόν, είναι απαγορευτικό ρε φίλε. Γιατί εμένα εγώ έπαιζα, έκανα συναντήσεις, έκανα πάτη. Ερχόντουσαν 2-3 χιλιάδες άτομα. Ξέρω πώς με έχουν πει οι επιχειρηματίες. Κάτι μπαλαβή, ας δώσουμε 200 χιλιάρια ελληνικά το τελευταίο. Και έλεγα όχι. Γιατί άμα αν αυτός τρακάρει και σκοτωθεί, ας πούμε το παιδάκι αυτό, 15-16 χρόνια, πιένα από το ή δύο ποτά και σκοτωθεί, εγώ θα έχω τύψεις. Δεν γουστάρω. Και δεν ήθελα. Κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω, υπήρχε νόμος και όταν έκανα παρατήρηση και το είπα στο ραδιόφωνο σε ένα άλλο σταθμό που ήμουνα, ξέρεις τι μου είπε το αφεντικό. Και γιατί το είπες, μου λέει, θα χάσαμε τη διαφήμιση. Εντάξει, δεν ξέρουν, άνθρωποι άσχετοι είναι, δεν έχουν εικόνες. Ναι, όταν δεν έχεις εικόνες, τι είναι, εικόνες, τι να...

ηλικία είναι δύσκολη και επίσης και τα πατίνια είναι. Και το φίλο που με ρώτησε για τα πατίνια, δεν επικίνδυνα είναι και τα πατίνια. Γιατί βλέπω κάτι πατίνια φεύγουν σφαιράτα. Φεύγουν 50-60 χιλιόμετρα, ίσως και παραπάνω. Δεν ξέρω. Είναι επικίνδυνα όμως τα πατίνια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Φτάνει τόσο. Έτσι ο Boys.

Είπαμε, αυτό το λέω πολλά χρόνια. Μπορείς να ξεγελάς εγώ, εσένα και εσύ εμένα. Το Θεό το ξέρει, δεν το ξεγελάει κανείς όμως. Και ο καθένας θα πάρει αυτό που του αρμόζει. Εντάξει. Ευχαριστώ.

Χορηγή της εκπομπής ήταν το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης στην καρδιά της Κατερίνης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop.

το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Τα καταστήματα Κίτσας. Κομμός Μαρία Αποστολίδου, Λάμδας 60, στην περιοχή του σταθμού. Σεραϊκό, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Για σου πάνε γιατί. Το εκλεκτό μέλη Ολύμπου, Χρήστος Ιγιάνσκιος.

Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Κάντε μια στάση και γευτείτε τα ωραία εδέσματα εκεί που μας κάνει ο... η Δέσποινα. Δέσποινα Βλάρη. Ξερασυγνωμένος. Και ο Ρόναλντ. Γεωργία τη λένε. Γεωργία και ο Ρόναλντ. Ο Ρόναλντ είναι σεφ και φτιάχνει πολύ ωραία πράγματα. Και ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Κάντε μια στάση και δίπλα και δοκιμάστε. Πάτε πλάκα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 11 η ώρα μέχρι τις 4. Γεωργία και ο Ρόναλντ. Ο Ρόναλντ είναι σεφ. Φτιάχνει αυτό το pulled pork και το curry wurst.

Αυτό το τραγούδι, αν το λες αυτό, είναι του Steve Miller Band, έτσι λέγεται. Μεγάλη επιτυχία αυτό. 1978-1979. Χαμός, πανικός αυτό το τραγούδι κάποτε. Steve Miller Band και το Serenade. Λοιπόν, από μένα τον Παύλο Βασίλη, γεια σου κυρία Χαρά, φιλιά στην κυρία Χαρά εκεί. Γεια σου κυρία Χαρά. Για τον 318, ρε φίλε, στο είπα, 100 φορές το είπα αυτό. Δεν είναι συχνότητα, είναι ιντερνετικό. Άμα έχεις ίντερνετ, το πιάνεις. Και κάνουν παλιά ερασιτέχνες και εκπομπή. Εντάξει, άντε. Λοιπόν, φιλιά πολλά από μένα τον Παύλο Βασιλείου. Καλή σας βράδυ, καλή εβδομάδα και τα ξαναλέμε. Γεια σας. Πρώτο Θεός, Τετάρτη τώρα. Να είστε καλά. Πρώτο Θεός και πάνω από όλα Θεός. Bye bye. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, γεια σας.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.